0: But what the hell do you know?
1: Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ σουίδι δεζάμι. Σιτρούσι. Πατομσί.
2: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix.